πόδια στέρνα και πότε θα στεγνώσουν. Ναι καλά, αν δεν στεγνώσουν σήμερα θα στεγνώσουν αύριο. Μη θα αύριο. Δεν είμαι πια κανένα παιδί με κρατιέμαι αυτή τη στιγμή. Καταλυσμός. Κρονισμού του υπεδάφους δεν είναι πια της μόδας. Συνήθισε να κάθεται στο μαξιλάρι της βεράντας μου. Μόλις της φωνάξω ψήτς, αυτή φεύγει και εγώ εξακολουθώ να τη θέλω. Ζεστές μαζί σε αερίο εκτοπίζουν τις ψυχές, με αποτέλεσμα να μετακινείται το λαβατέρ.